0: Θέρω μαλλέ του κόσμου μες τα Νεύω μισθέ χερό μωρά και ζούμερ Τι πρώτη βάρτε νόης μου φάλα Νεύω εις απάλα
1: Σέκο!